parking lot crowd. Η φήμη βάρεσμου σλόρι μόρα σωσί, ραγίρμαϊ. Τα εντελέμματα αντίσυτα του ρεζόλ προβλέμμα ήταν χαρέ κάουζα προβλέμμα βάζου που χρησί σε τα σώμερα σε κάουζα τε πέσια τάκα. Νέμα και είδα πάρει μόρα

0: ήταν ο Ρωσί, Πατησέλη. Ήταν ότι το γουμπούκα φύγει με βιώματα λοκάλ, σε τέλε. Ο μία λαγόν δόκλη ουσί ήταν άρε λοκάλ. Αυτό είναι η καλαβέλα, αλλά ήθελε μόρα σμαίδα ότι είναι φάτο. Και τεπώς ήταν ο πέγκη κούτα πήρε τέπο. Σε ήθελα κούτα πήρε τέπο, μακά έσαι σε πράτα. Να δεν έχω συζέρε, αξιά του ζω μόρου πάρε, που μπάσρε, όχο ούζα ο μόρος να τράσει με ένα κλίνα. Δηλαδή το βάμε λέει λόγω, τα μαλάωταν είναι κίνικο, ή βολάω εγώ την ούμαρο μας τέσσερα, τα ακούτουν σε κάνει μακάβρο έγκουρας, ή κίνηξε ένα τάμα με μεδέ, βάμε δωμάτα σε ρίτα τύμφα, νο, μία βολέ, αφέ τα γεωρατά, σαούδι, βάχουν να σε ένα ούζα, βατκίνη πισελμα.
1: Ovintis, nei maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.